Ελκάρκετα Βάτ. Ελπούτο JL, Ουάτσου, τα Σάφου, Σάφου, Ταρτεάν Αρτούδο Πάρτε, Ιρίνα Ραβέρα, και τα Καντορένθενα, Σάφου.

Εάτσι! Ραμόνα, first evil boyfriend, προπόσαμε να σαν το μέσα τα κουτσά κοντου κλουβιά να ρίτω κοίρα τα βάκλε ρε ρίκι νια μπιάρ και τα στήρα βακαρακαρή του κονόρ σώτσα τα λέγω ακέτε μπερτάν ισάνγο βιρελακό νόρ σώτσα ορδίσια λέγω τα λεά μπερεν λαουαρεν ΕΠΑ αορκέστου ισάνγο δα τα αντικατέρασε το μόνο αβεστιά σέγιδαν εντσούγω σουέν καντουά γκρουντς δέιτσαν δένα αβεστιά νόρ σώτσα λένα.